0: τρία ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

Όταν στράφει βροντά και φοβάται η καρδιά, ψάχνει κάπου κρυφά να κουρνιάξει, νησιάζεται. Όταν νύχτα σκορπά και δεν έχω κεριά,

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σου ότε θα σμίξω με. Φαντάζονται θα σμίξω με όση αξία θα έχει. Για τα να ζούμε χωριστά.

0: και που θα βρω την άκρη.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σκορδαλού στον τάφο το καντήλι. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σου πατήσω στην αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μου ντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Κουμπάρους και σαν τόλους μου τυχέραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Γραβούσα και Καστέλη. Αποβγάλε το Χάρχαλι, το Ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του Εθνάρχη μας, του Γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω.

Θες να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο, μανιά, κακλή, δυο-τρεις δρακές να πιούμε και να γιαγύρι σκέψη μου τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη και κοντιλιές ιτιακές ο πόνος μου να γιάνει.

Μελέσανου και γάλιανου σκεφάκι, σταυρουλάκι. Του ρεμαντώνι του μπαξέ, του Γιώργη στρατιδάκι. Του ρεμαντώνι του μπαξέ και του σιφογιοργάκι. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τίποτα δεν μ' απασχολεί. Τίποτα δεν μ' απασχολεί, μόνο κοντά σου να είμαι. Παράτησέ μου όπου κι αν πας θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν την μπορώ την κόλαση αλλά αργό σου.

αγάπη δεν θα βρεις. Τόση αγάπη δεν θα βρεις, το ξέρεις, στη ζωή σου. Να είμαι για σένα το όνειρο το άπιαστο, το άπιαστο που λένε.

Θα ζεις αλλού, θα ζω αλλού όμως για τιμωρία. Δεν θα γυρίσω για να δεις. Δεν θα γυρίσω για να

σελίδα που ερχόσουν από μακριά. Κάτι μέσα μου έλεγε πως ο ερχομός σου θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μου. Πλησίαζες. Πλησίαζες όλο και περισσότερο. Λίγο ακόμα και θα σ' άγγιζα. Μα ξαφνικά προσπέρασες μπροστά μου, σαν τον άνεμο. Το μόνο που κατάφερα να συγκρατήσω ήταν η λάμψη του προσώπου σου που για λίγο με τύφλωσε. Κοίταξα δυτικά προς τα εκεί που τράβηξες. Είχες χαθεί. Είχες χαθεί πίσω από τον ήλιο που σε λίγο βασίλευε. Το ξέρω, θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθεις, μα σαν ετούτη τη φορά δεν θα σε περιμένω με σταυρωμένα τα χέρια. Πάντως, όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτό το μάθημα.

Πάντως, όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτό σου.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Hey, τι τρέχεις να προλάβεις?
6: Μπαξεβάνης! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνη.
7: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
6: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνης.
7: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ.
6: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
5: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνης!

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

κάτω θα με στεφείς. Θα με τρελάνεις όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω κι άνω κάτω να με κάνεις. Είσαι περίπου.

Εμείς ξανά μαζί? Πιθανόν όχι. Μακάρι να γυρνούσαμε το χρόνο πίσω. Να το κάναμε όλο από την αρχή. Σωστά αυτή τη φορά.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Έλα.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
5: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
6: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
7: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη 2026. Εύχομαι η κάθε μας μέρα σε όλους εσάς να σας φέρει πολλούς λόγους για να χαμογελάτε. Γιατί είπαμε και χθες ότι όταν χαμογελάτε, εμείς τις πάμε του αλλού. Έτσι να σκάσουν το κακό τους, θα το λέμε. Άρα λοιπόν να χαμογελάτε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να περάσουμε αμέσως στα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν και πάμε στο πρώτο θέμα που είναι στην περιοχή των Μαλίων. Και μιλάω για ώρες αγωνίας για το 50χρονο Μανώλη Βλάχο. Τα ίχνη του οποίου, όπως έγραψα νωρίτερα και είπαν, χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στα Μάλια. Για την εξαφάνιση του 50χρονου εκδόθηκε το Silver Heart, καθώς επίσης όπως υπογραμμίζει τη ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εμμανουήλ Βλάχος, ηλικίας 50 ετών, εξαφανίστηκε 14/5/2026 από τα Μάλια. Μάτια καστανά, ύψος 1,75 και βάρος αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα σκούρου χρώματος, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια, χρώματος ανοιχτού μπλε. Έχει ατιμέλυτα γένια και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Όπως επισημαίνει η γραμμή ζωής, ο Βλάχος Εμμανουήλ, 50 ετών, εξαφανίστηκε στα καλά κοδούμενα, έτσι, σαν πως άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Την ημέρα που εξαφανίστηκε έγινε ένα χαμός γιατί επήγαν κατευθείαν και το δώσαν στη γραμμή ζωής. Ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητών ενεργοποίησε ο κοινωνικός συναγερμός για την κινητοποίηση όλων για την ανέβρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν σε περίπτωση πέσει κάτι στην αντίληψή σας, σας παρακαλούμε πάρτε το τηλέφωνο 1065, είναι εθνική γραμμή SOS, επαναλαμβάνω 1065. Ευχόμαστε ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Φίλοι και φίλοι, δυστυχώς από τις ακροζημιές στο οργανωμένο έγκλημα και τις ζωές υπό ομηρία. Μια δικογραφία που αποτυπώνει πως πίσω από τις υποθέσεις βόσκησης μπορεί να κρύβεται ένα οργανωμένο σύστημα επιβολής εκφοβισμού και παρανόμου πλουτισμού. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει αυτές τις μέρες και είναι από την Κίσαμο μέχρι το Αμάρι, από το Μυλοπόταμο μέχρι τη Μεσαρά και το Λασίθι. Η Κρήτη κουβαλά εδώ και χρόνια, να το πω έτσι, μια ανοιχτή πληγή που δεν κρίνει, που δεν κλείνει, που δεν αφορά μόνο ανεπίτηρητα κοπάδια και αγροζημιές. Αφορά ανθρώπους που ένιωσαν να χάνουν τη γη, το σπίτι και την αξιοπρέπειά τους μέσα στον ίδιο τους τον τόπο. Να πω ότι αφορά οικογένειες που ζουν υπό καθεστώς φόβου, εκβιασμών και σιωπής. Η δικογραφία αυτή του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη με αφορμή τις τελευταίες συλλήψεις μέλων οικογενείας των Βοριζιών έρχεται να αναδείξει ότι πίσω από όλες τις υποθέσεις ανεξέλεκτης βόσκησης και αγροτικών φθορών μπορεί να υποκλείπιαται ένα οργανωμένο σύστημα επιβολής εκφοβισμού και παράνομου πλουτισμού. Ένα-ένα την Κρήτη τη θάβουνε. Και με αυτό που έγινε τώρα. Ακούστε.
1: Η οικία επιχείρηση αυτή την ώρα στην Κρήτη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Φανή Καλαθάκη, δώσε μας τις πληροφορίες. Καταρχάς, πού είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση, σε όλη την Κρήτη, στο Ηράκλειο, πού βρίσκεται?
2: Είναι σε δύο πεδία, Στέλλα, στα Βορίζια και στο Αμάρι. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε σε αυτές τις δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου.
1: Με ποια αφορμή?
2: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, έχει ξεκινήσει από νωρίς μια επιχείρηση και έχουμε μέλη της οργάνωσης που έχουν συλληφθεί, 3 τον αριθμό, και άλλα 3 που έχουν συλληφθεί και αυτά, αλλά για άλλα δικήματα, όπως είναι η ζωοκλοπή. Τώρα τα 3 άτομα που εμπλέκονται στην σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για κατά περίπτωση για εμπρισμό, εκβίαση, φθορές ιδιοκτησίας, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λεπτομέρειες ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, Στέλλα, γιατί είναι κάτι το οποίο μόλις τώρα ανακοινώθηκε από την αστυνομία.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε πάντως. Θα πάει αυτή η επιχείρηση, ναι.
2: Είναι ακριβώς. Το εξάρθρωσε αυτή την ομάδα η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, και είναι κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην τελευταία του επίσκεψη στο Ηράκλειο πριν από λίγες εβδομάδες. Είχε κάνει λόγο για κάποιες οικογένειες που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις και δεν έχουν να κάνουν βέβαια με τις οικογένειες που μας απασχόλησαν τον προηγούμενο διάστημα, τον περασμένο Νοέμβριο στα Βορίζια, με τα γνωστά ζητήματα που έχουν εκεί.
1: Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε.
0: Ακούσατε λοιπόν τι έγινε, και συνεχίζεται το κακό. Και όταν λέω συνεχίζεται το κακό, συνεχίζεται για την Κρήτη. Τα έχουν βάλει όλοι με την Κρήτη. Τώρα εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουν βρει. Και αφού έχουν βρει χρήματα, ποιος είδε το μέλι και δεν έβαλε το δάχτυλό του να φάγει? Έτσι είναι. Ακούστε λοιπόν.
3: Καθεστώς βίας και τρομοκρατίας κατηγορούνται ότι είχαν επιβάλει στο Αμάρι τα μέλη της οικογένειας που την ελήφθησαν τα ξημερώματα από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος μετά από έφοδο στα Βορίζια. Προηγήθηκε βροχή καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής που ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους, τα οποία καταπατούσαν για να δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις.
4: Παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία. Είναι επίσης το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση δημόσιων πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.
3: Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκφοβισμού από τον 43χρονο που συνελήφθη σε νοσοκομείο στην Καλλιθέα Αττικής, όπου βρισκόταν, και τα δύο ανήψια του 39 και 44 ετών που έπεσαν στα χέρια της ΕΚΑΜ Κρήτη στα Βορίζια.
5: Πρόκειται για 3 εντάλματα τα οποία εκτελέστηκαν. Ένας εξ αυτών κατελήφθη και βρισκόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας για λόγους υγείας, για σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ωστόσο έτσι συνελήφθη.
3: Κατηγορούνται για την εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου από το 2001 και μετά, τον εμπρισμό ενός αυτοκινήτου το Μάιο του 2025, την καταστροφή ενός τεράστιου αμπελώνα ως πράξη ενδεκδίκησης, αλλά και 134 ελαιοδέντρων. Οι ζημιές στις καλλιέργειες των κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που εισέπραξαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν το 500.000 ευρώ.
6: Αυτό που έχω να πω με την ευκαιρία είναι ότι αυτή η υπηρεσία που έχει συγκροτήσει ο κ. Χρυσοχοίδης έχει μοναδικά πανευρωπαϊκά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας, και χαίρομαι που ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχει αυτή η ειδική.
3: Και αυτή η περίπτωση αποδείχτηκε οικογενειακή υπόθεση, με 6 μέλη της ίδιας οικογένειας να καταλήγουν με χειροπέδες, όπως είχε προαναγγείλει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας για συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ελλάς μετά τη συμπλοκή στα Βορίζια. Τότε είχαν και πάλι συλληφθεί και οι 3 για ζωοκλοπές, όμως λίγους μήνες μετά συνέχισαν τη δράση τους ανενόχλητοι.
4: Διερευνούνται 4 οικογένειες παύλα ομάδες, 52 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά θα παραπευθούν με την αναγκαία έκθεση στον εισαγγελέα, οι κινήσεις λογαριασμών 79 των αριθμών, οι συνδέσεις μεταξύ των ανωτέρων προσώπων και η τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα. Εφαλώς, κάποιες από αυτές είναι από την περιοχή.
3: κράτος από τους τρεις βασικούς κατηγορουμένους που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στον ανακριτήρε Θύμνο, συνελήφθησαν και τρία ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας για ζωοκλοπές.
5: Η κατηγορία λοιπόν που τους επιβαρύνει με βάση τα εντάλματα σύλληψης, εξ όσων έχω ενημερωθεί, είναι εκβίαση κατά εξακολούθηση, ασκητής αμοιβία.
3: Από την οικονομική έρευνα και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας και συγγενείς τους φέρεται να είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν, αποκομίζοντας παράνομα ωφέλη. Το συνολικό ποσό που φαίνεται να έχουν εισπράξει από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για το διάστημα 2021-2025 ξεπερνά τις 586.498 ευρώ.
0: Τόσα χρήματα, ρε παιδί μου, πώς θα παίρνα μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Πού θα βέβαια, έτσι θα δίνανε. Έτσι. Είναι θείος και ανιψιά στα Βορίζια. Αυτή, θείος και ανιψιά στα Βορίζια, που εκβίαζαν αγρότες και άρπαξαν 600.000 ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Ακούστε.
7: Καταστροφών καλλιεργειών και παράνομων επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ, δηλαδή ο ΠΚΠ. Η Σοφία Γαλάνη θα μας δώσει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Σοφία, τι έγινε, πάλι Βορίζια.
8: Πάλι Βορίζια, πάλι εγκληματική ομάδα αυτή τη φορά, που όμως δεν είχαμε κάποια βεντέτα εδώ. Εδώ είχαμε ζωοκλοπές, είχαμε εκβιάσεις.
0: Δεν βάζουν αυτοί μυαλό, τελείωσε. Δεν βάζουν μυαλό.
8: Και συνεχής καταπατήσεις.
0: Βορίζια είναι, Βορίζια θα παραμείνουν. Τελείωσε.
8: Θείος,
0: τελεία και παύλα.
8: Και οι σύζυγοι αυτών φαίνεται ότι είναι ο πυρήνας της εγκληματικής ομάδας που δρούσε σε Βορίζια, τον τόπο καταγωγής τους, αλλά και το αμάρι στον ομό Ρεθύμνου, περίπου μία ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο, για να σας δώσω να καταλάβετε την εμβέλεια που δρούσαν. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Πήγαιναν και καταπατούσαν, άρπαζαν με τη βία δηλαδή περιουσίες άλλων ανθρώπων. Καλλιέργειες κυρίως, πρόβατα επίσης. Εδώ έχουμε τρεις ακόμη που έκαναν τις ζωοκλοπές με σκοπό να εμφανίζονται περισσότερα πρόβατα στην περιουσία. Στην κατοχή των υπολείπων, ώστε να παίρνουν τις ενισχυμένες παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ ουσιαστικά. Όποιος δεν συμμορφωνόταν, Νίκο, όποιος δεν τους δηλαδή όποιος αντιστεκόταν στο να του αρπάξουν την περιουσία, τον ξυλοφόρτωναν, τον απειλούσαν, τον εκβίαζαν.
7: Τους έπαιρναν την περιουσία και έπαιρναν και τις επιδοτήσεις πάνω σε αυτή την περιουσία. Έτσι, και μιλάμε τώρα για πολλές περιπτώσεις και χιλιάδες ευρώ.
8: 600.000 ευρώ φαίνεται ότι είχαν πάρει, 40 τουλάχιστον θύματα, να σου πω. Νίκο, ομετά. Υπάρχει κάτω στην Κρήτη σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος φοβόταν και πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια, από το 2021. Κλειστά όμως τα στόματα, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι φοβόντουσαν για τη σωματική.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι φοβόντουσαν. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, τα στόματα είναι κλειστά. Δεν τους παίρνεις τίποτα. Τίποτα. Πάμε για ένα διαφημιστικό μας break, έτσι λίγο-λίγο να ηρεμήσουμε λιγάκι, ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι, Νίκος Βέρθης, αν είσαι ένα αστέρι, είσαι αστέρι και θέλω να πάμε φίλες και φίλοι στα μάλια. Έχουμε μια τηλεφωνική μας γραμμή από κάποιο φίλο, έχει δει πολλά παράπονα. Φίλε μου, καλή σου μέρα από το Ράδιο Χερσόνησο, τι κάνεις? Με ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Τα παράπονα μου είναι πολλά. Όλη μέρα να κάθομαι να σου λέω δεν γίνεται. Και έχω πει να πληρώσω το σταθμό ένα μήνα να το τα λέω. Πρόσεξε. Είπα, έχω ένα φρεάτιο έξω από το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και χτυπά. Αυτός που το σχεδίασε κακώς ήθελε ή 20 πόντους στο δρόμο μέσα ή έξω. Να μην χτυπάει με τα αυτοκίνητα. Σε έχω ενημερώσει. Να σου να βάλω ένα λάστιχο από κάτω να μην χτυπάει, γιατί κοιμάμαι δίπλα. Τίποτα. Το νερό έτρεσε από την Κυριακή. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε νερό.
0: Ναι, έλα να σου πω, μισό λεπτό. Ναι. Το πρωί που έγινε και η καταγγελία για τα νερά, εγώ πήρα κατευθείαν τον αντιδήμαρχο τηλέφωνο και μου λέει: ναι, Γιώργο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το τρέχουνε το νερό, αλλά πήγανε λίγο.
1: Το ξέρουνε, Γιώργο μου, το ξέρουνε. Εγώ είμαι μέσα τον εργάτη που τα φτιάχνει και μου λέει: το είδα την Κυριακή, αλλά έχω πολλές δουλειές.
0: Έχει πολλές δουλειές.
1: Παραπονιούνται ότι δεν έχουν εργάτες. Εμείς θέλουμε προσωπικό έξω, όχι στα γραφεία.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Διότι από ό,τι μου είπατε, έχετε πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Γιατί όταν παίρνετε εμένα και τα βγάζω στον αέρα, πάνε την επαύριο και τα φτιάχνουν, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα δεν κατάλαβες. Επάνω που είχε σπάσει που σου λέω και το έφτιαξε, πήρα τηλέφωνο και του είπα ψέματα. Ό,τι είπε ένα άνθρωπο και γράφει και βάλε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Του είπα ψέματα. Δηλαδή 100 μέτρα είναι ο δρόμος σε πάει ο παράλληλος και είναι σε 500 τόπους χαλασμένο. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό το νερό τρέχει, χαλάει και καλά και τη βρίσκεται, γιατί μπαίνει χώμα μέσα. Και χάνεται από την Κυριακή το νερό 2 ίντσες.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή
1: δεν το φτιάχνουν, θα το φτιάξουν αργότερα, διότι έχει αλλού ζημιά. Ένας άνθρωπος, ο Γιώργος, τι να προλάβει να κάνει? Ένας εργάτης.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι από ό,τι μας, τώρα μας ακούνε, μου στείλανε μήνυμα. Ναι. Δεν είναι λέει του Δήμου πρόβλημα, είναι από τη ΔΕΙΑΠ.
1: Συμφωνάω όπως είναι στη ΔΕΙΑΠ. Δεν υπάρχει θέμα πως δεν είναι του Δήμου. Αλλά εγώ λέω ότι ο Δήμος έχει άλλα προβλήματα. Και με αυτό που σου λέω τώρα, λέω και τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Εγώ σε ενημερώνω, έχω το τηλέφωνο του εργάτη και τον επέρω τηλέφωνο του Γιώργου έτσι και έτσι. Και τον πήρα και το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά έχουν χάσει τα πασχάλια. Τα μάλια τα έχουν πουλήσει οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Με πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά παράπονα σε όλα. Σου λέω με τη βάγγες. Αίτηση, τίποτα. Άσε λέει να καθαρίσουμε τη δικιά και εμείς έγινε την άλλη.
0: Δυο λεφτά. Πήρατε τηλέφωνο και σας είπανε άσε να καθαρίσουμε τη δικιά σου και άσε τους άλλους.
1: Ήρθανε επιτόπου οι άνθρωποι. Και πήρα και φωτογραφία. Και την καθαρίσανε πέρσι όπως.
0: Ναι.
1: Και μου λέει σε άλλες άσεις, μου λέει εμείς ενδιαφέρνε. Εδώ τους έχω κάνει αίτηση, γραφή εγώ... πάλι. Να έρθουν γιατί πάνε μοντιχοί, ναι. Να έρθουν να τη ρίξουν τσιμέντο.
0: Πάμε σε αυτό, σε αυτό το ζήτημα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί έχουμε ένα μήνυμα από τη σταγίδα. Και λέει έχουν παρουσιαστεί ποντικοί. Έχουν παρουσιαστεί και σε εσάς ποντικοί?
1: Βεβαίως, αφού είναι βάτη. Μέσα.
0: Γιατί το ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο ιός τώρα με τους ποντικούς, δηλαδή αν...
1: Γιώργο, και στο μαγαζί μέσα πάει, στο μαγαζί πάει, μου λέει γυναίκα, χθες έχουμε ένα ποντικό.
0: Και αυτό είναι το θέμα, εντάξει, είναι ένας ποντικός. Το θέμα είναι ότι ο ένας ποντικός γεννάνε και γίνονται 500.
1: Ναι, αλλά δεν φταίει ο δήμαρχος, όλοι φταίμε. Να λέμε την αλήθεια. Όλοι φταίμε. Να κάνουμε απολυμάνση, να κάνουμε ένα, να κάνουμε άλλο. Δεν φταίει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος πρέπει να ελέγχει τους ανθρώπους και να βάλει προσωπικό έξω, όχι στα γραφεία.
0: Μήπως είναι πολλά, έχει βάλει στο κεφάλι του, λέω τώρα εγώ. Μήπως έχει βάλει πολλά.
1: Ναι, πολλά, αλλά εγώ οι συνεργάτες δεν είναι σωστοί. Οι συνεργάτες κάνουν το δήμαρχο καλό και το χωριό. Και εμείς μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι μαζί, να τις πρόξουμε την άμαξα. Όλοι δεν παίρνουμε λεφτά από τον τουρισμό. Έτσι όχι, είναι. Δεν πρέπει έτσι να τον υποστηρίξουμε.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: είναι. Πού είναι η καθαριότητα.
0: Έτσι
1: είναι. Το κυριότερο.
0: Τώρα έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα στα μάλια.
1: Όχι, δεν έχουμε. Έβαλαν μια βρουγάρα,
0: ναι,
1: και λέγατε σκουπίσει. Έβαλαν μια γύφτισα τώρα και δεν έρχεται πάνω να σκουπίσει. Σκουπίζει η γυναίκα μου κάθε μέρα. Παρακαίνουν μου λένε. Ύστερα, ο αντιδήμαρχος δεν πρέπει να είναι στα μάλια.
0: Για ποιον αντιδήμαρχο, γιατί είναι πολύ.
1: Το Κατσαμποξάκη.
0: Γιατί ο κύριος Κατσαμποξάκης είναι συνέχεια. Εγώ σα. Ναι, στα μάλια συνέχεια.
1: Άρα, Γιώργη,
0: δυο λεφτά. Όχι, δυο λεφτά. Εγώ, ακούστε να δείτε, αυτή τη βδομάδα, την περασμένη βδομάδα, είχα 18 καταγγελίες. 18. Ναι. Όταν τον επήρα τηλέφωνο και του λέω, αντιδήμαρχε, έχουμε αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Μετά την επαύριο το μεσημέρι με πήραν τηλέφωνο εδώ, στο στούντιο και μου λένε, Γιώργο, αποκαταστήθηκε η βλάβη, αποκαταστήθηκαν τα σκουπίδια, η κάδη. Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται τώρα.
1: Εγώ πάω σχεδόν μέρα παραμέρα στο Δήμο και είναι δύο κοπελιές με τηλέφωνο συνογούμε. Αυτός καμιά φορά να γίνει κανένας γάμος, πολιτικός πάει και υπογράφει. Μην λένε τώρα βλακίες.
0: Ναι, αυτό είναι η δουλειά του. Άμα γίνει πολιτικός, μα δύο λεφτά, αν γίνει κάποιος πολιτικός γάμος, πρέπει κάποιος να υπογράψει.
1: Εδώ υπογράφει τα κορίτσα. Δεν είστε αυτός.
0: Όταν έχει τόσες δουλειές και τόσα αυτά στο κεφάλι του, τώρα δεν τον υποστηρίζω, έτσι. Προς Θεού. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Περίμενε, Γιώργο, γιατί με το καλό γίνεται βρίσκει τη λύση. Γιώργο,
0: ναι,
1: να σου πω κάτι. Γιατί δεν βάλουν μια ταμπέλα και να λέει ότι ο αντιδήμαρχος κάθε Πέμπτη δέχεται παράπονα. Ορίστε.
0: Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κατσαμποξάκης, δέχεται κάθε μέρα παράπονα. Δεν πρέπει να. Τι ταμπέλα να βάλει. Ό,τι ώρα και αν τον πάρει τηλέφωνο.
1: Αυτό δεν είναι εκεί. Μα αυτό δεν είναι εκεί.
0: Τώρα επειδή ξέρω ότι είναι στην αστυνομία, θα τον έπαιρνα τώρα τηλέφωνο να τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Δεν είναι εκεί, ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε τσακωθεί 10 φορές.
0: Μα για ποιο λόγο.
1: Γιατί του λέω το σωστό και μου λέει ψέματα λέει.
0: Λοιπόν, έχουμε. Για περίμενε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Κύριε Βλάτα. Θέλω να βγω στον αέρα λίγο.
0: Στον αέρα είμαστε, παρακαλώ.
2: Κύριε Λατσάκη.
0: Παρακαλώ.
2: Σωστά τα λέει ο κύριος. Είναι ο κύριος Παρθενιάδης.
0: Δεν θέλουμε να πούμε όνομα και σας δεν λέω όνομα, εντάξει.
2: Δεν πειράζει. Κοιτάξτε να δείτε, έχω ειδοποιήσει το Δήμο πάρα πολλές φορές να έρθει εδώ τώρα που φτιάχνουν το δρόμο.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και την άλλη γραμμή στον αέρα, εντάξει. Έχουμε και την άλλη γραμμή. Αυτά που είπε ο κύριος, τα ακούσατε.
2: Τα άκουσα. Ναι, γι' αυτό παρεμβαίνω. Γιατί τον άκουσα.
0: Ναι. Ποιο είναι το παράπονο σας.
2: Είπε ότι ο κύριος Κατσαμποξάκης δεν φανερώνεται πουθενά. Εσείς γιατί λέτε ότι έρχεται στα μάλια.
0: Γιατί δεν έρχεται.
2: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, ακούστε με και οι δύο. Ακούστε με. Την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 η ώρα έγινε μία καταγγελία από την Χερσόνησο και από τα Μάλια. Τον επήρα λοιπόν τηλέφωνο στις 2.30 ώρα το μεσημέρι και του λέω, κύριε αντιδήμαρχε, έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα και έχουμε και ένα πρόβλημα στα Μάλια. Μέσα σε μία ώρα με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, Γιώργο, ο κ. Κατσαμποξάκης ήταν εδώ. Πώς δεν πάει λοιπόν.
2: Εμείς δεν τον έχουμε δει πουθενά. Τώρα γίνεται ένα έργο εδώ στη γειτονιά μου, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον δρόμο.
0: Ναι.
2: Που φτιάχνουν τους κυβόλιους τους.
0: Πολύ, πολύ σωστά.
2: Ελάτε να δείτε. Τους έχω ενημερώσει πόσες φορές και αδιαφορούνε.
0: Μιλάτε...
2: Ελάτε να δείτε μία ιδέα που γίνεται εδώ στον δρόμο.
0: Μιλάτε για τα Μάλια.
2: Μιλώ για τα Μάλια,
0: μα
2: ναι.
0: Έχετε έρθει εδώ στο κεντρικό της Χερσονήσου, στον παραλιακό, να δείτε τι γίνεται.
2: Όχι, γιατί να είστε στη Χερσόνησο. Εγώ κοιτάζω το χωριό μου.
0: Όλα πολλά προβλήματα.
2: Ένα κεραμιδαριό, όλο.
0: Δεν το φτιάχνουν.
2: Θέλουμε τουρισμό. Οι τουρίστες περνούν και γελάνε.
0: Λοιπόν,
2: ντροπή.
0: Θέλει να παρέμβει ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Κανέζης. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα κυρία μου. Καλή σας ημέρα και στις δύο γραμμές. Καλημέρα, να είστε καλά. Εχθές βρισκόμουν στην περιοχή των Μαλίων, για το οποίο με είχαν καλέσει για ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Κάπου μαζεύτηκαν 5-6 άτομα, οι οποίοι είναι κάτοικοι των Δήμου, του Δήμου της Χερσονήσου και των Μαλίων.
4: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα και ζητάω συγγνώμη, μη με πείτε ρατσιστή. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους Ρωμά. Έρχεται ο Δήμος.
0: Έχει βάλει, Γιώργο, συγγνώμη, έχει βάλει ο Δήμος βουλγάρες και καθαρίζουν τον δρόμο.
3: Έχει βάλει, αλλά δεν έχει βάλει
0: ο Δήμος.
3: Γιώργο, ό,τι ράτσα μπορείς να φανταστείς, αλλά δεν είναι από το Δήμο.
0: Γιατί είναι από τον εργολάβο, θέλω.
3: Είναι από τον εργολάβο. Ο εργολάβος κάνει όπου, ό,τι θέλει.
2: Ο εργολάβος πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται ο εργολάβος.
0: Στο γραφείο του.
3: Στο γραφείο του.
2: Στο γραφείο του.
3: Μπορείτε να... Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κατσαμποξάκη. Θα σας κατατοπίσει. Αλλά εγώ θέλω να σας εστιάσω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην πολύ όμορφη περιοχή σας. Την οποία αγαπώ για τους δικούς μου λόγους ιδιαίτερα. Δυστυχώς, αυτή η ράτσα των ανθρώπων, αν μπορεί κανείς να τους πει άνθρωπος, είναι χειρότερο είδος που έχω συναντήσει στα 50 φεύγα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, συγγνώμη, άκου. Ο κύριος που έχουμε στον αέρα, ναι, είπε, ναι, ότι έχουν, ναι, πάρει τη γυναίκα, ναι, και πάει η γυναίκα του και καθαρίζει. Δεν πάει αυτή η ξένη,
2: ναι,
0: δεν ξέρω.
3: Κανείς δεν πάει, Γιώργο.
0: Μα δεν, όχι, ρε.
3: Μπορούμε με ένα κάτω.
0: Να πάρουμε τον εργολάβο τηλέφωνο να τον βγάλουμε στον αέρα. Τώρα να πάρουμε.
2: Ναι,
0: σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Άκου να είσαι, για πού που λένε και τα φώτα, κύριε Γιώργο. Του προχθέμου κλέπτε μια
0: τραχεία. Μισό λεπτό,
2: εγώ τα έβγαζα.
0: Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Παρθενιάδη. Μη και Παρθενιά, παρακαλώ.
1: Εγώ έχω μαγαζί και προχθές μια γύφτισα ήρθε και μου κλέψε μια ταχεία την οποία την βρήκα εγώ στην κάμερα.
0: Μάλιστα.
3: Μα δεν είναι, με συγχωρείτε που διακόπτω, δεν είναι εκεί μόνο το πρόβλημα. Είναι ότι κλέβουνε χαλκό, σωλήνες νερού, ίδρευσης. Θα μου πεις όλα σε αυτούς θα τα... Ναι, όλα σε αυτούς θα τα ρίξω. Γιατί τους ξέρω, γιατί τους έχω ζήσει στο πετσί μου, γιατί ξέρω. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Κύριε Γιώργο, οι συγκεκριμένοι που έχουν βάλει και σκουπίζει, υποτίθεται ότι σκουπίζει, έχει διπλαρώσει ένα παππού.
0: Έχω,
2: εδώ στη γειτονιά μου έχει διπλαρώσει και την έχω δει με τα μάτια μου ένα παππού.
0: Έχουμε και τέτοια.
2: Βεβαίως έχουμε και τέτοια.
0: Δεν ξαναγίνει.
3: Ναι, εγώ μιλάω γιατί ξέρω.
2: Τι να πω, τα μάλια θα είναι μια ζωή μάλια, τέλος.
3: Και το θέμα επεκτείνεται και στο ΣΥΣΥ, Γιώργο, που δεν είναι.
2: Πάω στο Δήμο, ζητάω την κυρία Λαβρεντάκη να έρθει εδώ αδιαφορή. Έχει επιχειρήσεις, να πάει να δει τις επιχειρήσεις, να μην ανακατεύονται.
0: Μάλιστα.
2: Αφού δεν μπορούν, γιατί κατεβαίνουν στα κοινά.
0: Πιστεύω κάποια στιγμή να φτιαχτούν όλα και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα.
2: Δεν το βλέπω,
0: όλα,
2: κύριε Γιώργο, δεν το βλέπω.
0: Αλλά γιατί τόσο στα μάλια, γιατί...
2: Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά.
0: Μα οι προβλήματα υπάρχουν σε όλο το Δήμο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά υπάρχουν στις Χερσόνησο, στη Σταλίδα. Στη Σταλίδα μας κάνανε προχθές, την Πέμπτη, μας κάνανε καταγγελία, έχουν γεμίσει ποντικούς.
2: Γιατί εδώ δεν έχουμε.
0: Αυτό μας είπε τώρα ο κ. Μαρθενιάς.
2: Εγώ τους έχω δει τους βοντικούς από τα φρεάτια και βγαίνουνε.
0: Και το θέμα είναι ότι έχουμε και την αρρώστια, τον ιό τώρα. Να γίνει και κανένα τέτοιο τώρα, αλλά να μην πω.
2: Όταν θα αρχίσει ο κόσμος να πεθαίνει, τότε θα δώσουν σημασία.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα, πιστεύω, γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή, το ξέρω ότι μας ακούνε, πιστεύω να βάλουν κάποια στιγμή εδώ, να φτιαχτούν.
2: Ελάτε
0: να...
2: κύριε Γιώργο να δείτε στα μάλια, γυρίστε όλο το χωριό, να δείτε ότι βρωμάει από τα σκουπίδια. Βρωμάει, περνάνε οι τουρίστες και μας γελάνε.
3: Εκείνο που θα κάνουμε, κυρία μου, με συγχωρείτε.
0: Μα δύο λεφτά δεν περνάνε, Γιώργο, δεν περνάνε. Εσύ που βγες.
3: Γιώργο, δεν περνάνε.
0: Γιατί
3: είναι
0: στον
3: δρόμο με ένα κουβαδάκι, αυτά με το κύριο.
0: Δύο λεφτά.
2: Δύο λεφτά.
0: Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, μισό λεπτό. Τα απορριμματοφόρα δεν περνάνε.
3: Το απορριμματοφόρο, εχθές πέρασα εγώ 4 ώρα στη σελίδα. Πατής με πατός οι τουρίστες, ναι, άσχετα πηγαίνανε για μπάνιο ή για οτιδήποτε, ναι, τα απορριμματοφόρο 4 ώρα το απόγευμα στη σανίδα άδειαζε κάδους. Φορτηγά από τη μία, λεωφορεία υπεραστικά, λεωφορεία τουριστικά. Ένας μαύρος χαμός, 10 γουρούνες στον δρόμο, εγώ για να κάνω από τον Τισένκο και να κατέβω μέχρι τον Άι Γιάννη, εκεί που είναι ο Άγιος Εφραίμ. Έκανα με το ρολόι, με το αυτοκίνητο 42 λεπτά. Γιατί υπήρχε μπροστά μου ένα απορριμματοφόρο.
0: Εμείς, κυρία μου, τόση ώρα που μιλάμε, καλούμε τον εργολάβο, δεν μας απαντάει. Μάλλον μας ακούγει, δεν θέλει να βγει στον αέρα.
2: Κύριε Γιώργο, να πούμε και για, και για τα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα στο Δημαρχείο,
0: ναι,
2: να έρθει επάνω. Δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε με τα πόδια. Η δημοτική αστυνομία πού βρίσκεται?
0: Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία τώρα. Θα έρθουν 15, ακούστε με. Η δημοτική αστυνομία, οι καινούργοι, θα έρθουν στις 15 Ιουνίου. Είναι απάνω στη σχολή τώρα. Δεν έχουμε δημοτική αστυνομία.
2: Ωραία, η άλλη αστυνομία τι κάνει από τη Χερσόνησο?
0: Να σας πω.
2: Μόνο να γράφουν τα μηχανάκια.
0: Να σας πω. Είναι 2 περιπολικά, 1 περιπολικό κάθε βάρδια. Αυτό είναι. Δεν έχουν φέρει αστυνομικούς. Και αυτοί οι αστυνομικοί, οι βοηθοί που έχουν έρθει, οι δόκιμοι, να το πω έτσι, συγγνώμη, κάνουν ό,τι μπορούν.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Κρίμα για το χωριό, κρίμα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ,
2: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Παρθενιάδη.
1: Τα ακούω.
0: Ναι, τα ακούσατε όλα και άλλα παράπονα.
1: Ναι, εγώ σου πω ένα πράγμα. Τους πανού τα γένια δεν γινότανε παλιά, εδώ γίνονται. Απλώς δεν θέλουνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουνε, δεν προλαβαίνουνε, δεν δουλεύουνε.
0: Ναι.
3: Κύριε Παρθενιάδη, για ποιους μιλάτε τώρα, για να καταλάβουμε?
1: Γενικά, ο Δήμος.
3: Οι
1: εργάτες δεν δουλεύουνε.
3: Να το ξεκαθαρίσουμε, για το θέμα της καθαριότητας είναι εργολάβος που δεν έχει...
1: Ναι, εγώ το ασπάζομαι.
3: Ωραία. Εκεί ο Δήμος δεν έχει να κάνει.
1: Ότι δεν φταίει ο Δήμος. Ούτε με το νερό φταίει ο Δήμος. Βέβαια, ούτε με το φρεάτιο.
0: Ναι, εντάξει, όταν το νερό είναι της ΔΕΗ, από ο Δήμος τι φταίει τώρα?
1: Όχι.
0: Ναι, τι όχι.
1: Ο Δήμος, ξέρεις που φταίει? Ο Δήμος φταίει ότι δεν ελέγχει παντού. Αυτοί άλλοι είναι υπεύθυνοι, αλλά
0: ναι,
1: και
0: εγώ, ο Δήμος έχει... Ναι, εγώ ξέρω, θέλω να σου πω τώρα κάτι, ότι όλα τα έχουμε ρίξει στο Δήμο, έχουν ανοιχτεί πολλοί δρόμοι, δεν ξέρουμε ποιο δρόμο θα πρωτοπάρουμε, ποιο δρόμο να πρωτοφτιάξουμε.
1: Τα προβλήματα, Γιώργο, είναι πολλά.
0: Πολλά.
1: Αλλά πρέπει να βοηθάμε κι εμείς.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Όλοι μαζί.
0: Τώρα είπες μια σωστή κουβέντα.
1: Εγώ κάποτε, ξέρεις ποιος είπα? Εγώ έρχομαι, λέω, να οδηγάω το σκουπιδιάρικο τζάμπα, 5 χρόνια. Το κατάλαβες? Και αυτοί που ήταν σύμβουλοι μου λέει, σου παραδίνουμε τη θέση μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου λέει, Βίστρα, για το Σπύρο, να πει ξέρεις τίποτα, κάθε Πέμπτη ή κάθε Δευτέρα ή κάθε Τρίτη δέχομαι παράπονα. Τα κορίτσα, όποτε τα πάρω, και η Μαρία και η Κατερίνα, μου λένε, κύριε Παρθενιά, τι θέλεις?
0: Μάλιστα.
1: Πάει πέρα τώρα σε ένα δρόμο παράλληλο του κεντρικού, έχει δέντρα. Και από τη μια μέρα και δεν μπορεί να πέσει εύκολα. Το έχω πει σιγά σιγά.
0: Να έρθουν, υπάρχει ένα συνεργείο που κόβει τα δέντρα και καθαρίζουν. Δεν ήρθε.
1: Πουλά πορτοκάμι. Σου λέω το άλλο. Εγώ έχω ένα οικόπεδο και μου λέει καθάρισε το, έτσι.
0: Πού ακριβώς είναι, τα δέντρα αυτά? Θα το κανονίσω εγώ. Πού ακριβώς είναι?
1: Είναι πέρα στο τσεπούρικα το κεδά. Του Μπελεφάντη, του Δαμά. Λοιπόν, και σου λέω κι εγώ, τόσα προβλήματα υπάρχουν. Δεν λέω αμέσως, μετά από 5 μέρες, μετά από 2 μέρες. Και σου λέω κι εγώ, το νερό τρέχει από την Κυριακή. Ο άνθρωπος μου λέει, Μανώλη, έχω αλλού σπάσιμο. Πού να προλάβω?
0: Μάλιστα.
1: Και μετά δεν έχουμε νερό. Και σου λέω κι εγώ, έχω ένα οικόπεδο και μου λένε, καθάρισε το, γιατί να σου βάλουμε πρόστιμο.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τα δικά του, γιατί δεν καθαρίζει.
0: Είναι ο καινούριο δρόμο τώρα που είναι και 2-3 χρόνια. Αν το καθαρίσει και περάσει η δημοτική αστυνομία και το δει ακαθάριστο, θα φάσει πρόστιμο.
1: Και τα δικά του του Δήμου, γιατί δεν καθαρίζουν?
0: Θα καθαρίσουν και αυτά. Όλα σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
1: Ο οποίος ήταν κόπαρο για μένα.
0: Κύριε Μανώλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λοιπόν,
3: όταν Γιώργο,
0: είναι
3: Γιώργο,
0: πολλά τα προβλήματα.
3: Επιμένω σε αυτή τη ράτσα των ανθρώπων. Όταν πηγαίνουν μέσα στις αρχαιότητες μαλλίων και κατασκηνώνουν και κανείς δεν κουνάει το δαχτυλάκι του. Πού πάτε, ρε παιδιά?
0: Τι να τους πούνε, ναι.
3: Όταν λοιπόν θα αρχίσουμε να χάνουμε αγαλματάκια και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Το ξέρουμε τώρα.
3: Θα φταίει ο Μαλιώτης, ο Χερσονιώτης, ο Κοκκινιώτης και δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος.
0: Τώρα εδώ στο Λίτ, χθες πήγα και ήταν γεμάτο. Ήταν δύο-τρεις και βάζανε γυαλοκαθαριστήρες.
3: Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε κατέβει χρυσή να ψωνίσει. Ήμουνα μέσα και άκουγα κατά λάθος, όντως κατά λάθος, την κουβέντα από δύο κλούβες. Που λένε εμείς βρήκαμε και θα καθόμαστε χειμώνα καλοκαίρι στα Μάλια, είναι λίγα τα λεφτά
0: και μου λέει... Νοικιάζουν σπίτια.
3: Νοικιάζουν κανονικά χειμώνα καλοκαίρι, Γιώργο. Πέραν τούτου, υπάρχουν ξενοδοχεία τρίτης κατηγορίας, γιατί έχουμε αρκετά σε όλο το Δήμο της Χερσονήσου. Και όταν λέμε παιδιά Χερσόνησο, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν εννοούμε τη Χερσόνησο, Χερσόνησο. Εννοούμε κόκκινη χανιγούβε, γούρνε, επισκοπή.
0: Όλο το Δήμο της Χερσόνησου.
3: Όπου αγγίζει μέχρι τον Καρτερό.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν λοιπόν πάει σε ξενοδοχεία, έχουν εγκατασταθεί.
0: Το θέμα δεν είναι
3: μέσα.
0: Αυτό. Έχεις εμπιστοσύνη να βάλεις τέτοιους ανθρώπους στη δουλειά σου, ρε Σιώρο.
3: Εγώ.
0: Όχι, λέω, γενικά που μας ακούνε.
3: Καλό να ψοφήσω στον τόπο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Ένα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο και επανερχόμαστε. Πάντως, βλέπουμε κάτι όνειρα τώρα, αυτές τις μέρες. Τι να σας πω.

0: Αυτά τα όνειρα λοιπόν τα βλέπουμε εμείς καθημερινά, μας έχουν κάνει εδώ και βλέπουμε όνειρα, τι να σας πω. Κυρίες και κύριοι, πάμε στον τουρισμό. Γιώργο, ο τουρισμός έχει αρχίσει και έχει έρθει, αλλά πριν μπει για τον τουρισμό, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Βλατάκη. Είναι αλόβητη και παραμένει, λέει, η Κρήτη από την παρατεταμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Κύριε Βλατάκη, αυτό το ξέρουμε. Εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Βλατάκης.
1: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
2: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
1: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
2: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα, ξαναρχίζει.

0: που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
1: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
0: Και στο τέλος, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι...
2: Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρο τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Εάν δεν έχουμε, λέει, κάτι άλλο, αυτό είπε τελευταία, εάν δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να ακούμε, δηλαδή με αυτά που έχουν συμβεί τώρα, ο Τραμπ ήταν σήμερα το πρωί να ρίξει, έτσι, και τα απαγορεύσαν πάλι, το ακύρωσε. Άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ.
3: Ξαρτάται τι πίνει ο άνθρωπος. Κάθε πρωί έχει άλλα ψυχοφάρμακα.
2: Εγώ βέβαια είπα μήπως τη γυναίκα του κάνει πράγμα και τρελαίνεται και άλλαζε κόντο. Ενώ είχε πει ότι σήμερα το πρωί θα έδινε τη διαταγή να ρίξει. Τώρα τα απαγόρευσε μετά. Είπε όχι άκυρον.
3: Ο Τραμπ θυμίζει λίγο το σκύλο που γαβγίζει.
2: Α, που λέει σκύλος που γαβγίζει, μην τον εφοβάσαι.
3: Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εμάς δεν είναι ο Τραμπ. Είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή και να ικανοποιηθούν και οι μεν και οι δεν. Δηλαδή και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, δεν γίνεται να πληρώσεις τη βενζίνη 2,15, 2,20, ρε Γιώργο. Ναι. Δηλαδή,
2: και πάμε και
3: το 9, 10 ευρώ.
2: Εδώ θα σε διακόψω.
3: Ναι, ξέρω τι θα πεις.
2: Τι θα πω, πήρα εγώ, γραφτείς, από του καλέργη.
3: Λοιπόν,
2: λέγανε 17 ευρώ. 17 ευρώ και πουλάει 7 ευρώ. Μα κάτσε καλά, ρε φίλε.
3: Μα τώρα που δεν αφήνεις να.
2: Όχι, μα δεν ήθελα να το πεις, σε πρόλαβα.
3: Εκεί ήθελα να ολοκληρώσω ότι έχουμε τον κύριο Καλέργη, να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Βέβαια.
3: Και η Ελένη και όλος ο κόσμος.
2: Γιατί λοιπόν πουλάνε 17 ευρώ και η λαχανογρά του Καλέργη πουλάει 7. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
3: Γιατί μπορούνε και το αστείο του θέματος. Γιώργο,
2: τώρα να μου πεις, όταν έφυγε στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και πήγε Χανιά να πάει να φορτώσει και να γυρίζει, γιατί δεν υπάρχουν τώρα, έχουν γίνει μαλλόγια, τι να σου πω, η δύναμη σου αυτή.
3: Πάντα γνωρίζουμε ότι όταν ένα προϊόν όπως είναι τα φρούτα,
2: ναι,
3: εν την έναρξή του είναι ακριβό, αλλά και εν το τέλος, δηλαδή τώρα αν πάει να αγοράσεις φράουλες που τελειώνει η εποχή τους, είναι πολύ ακριβές. Γιατί ακριβώς τελειώνουν.
2: Λοιπόν, το μήνυμα που ήρθε τώρα, λέει φίλε μου, λέει, αγοράζουν 1,80 και
3: ναι,
2: πουλάνε, ναι, 17 ευρώ.
3: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Καλημέρα, φίλε στη Σταλίδα, που μου στείλε το μήνυμα.
3: Το ξέρω, Γιώργο,
2: δηλαδή, κάτσε καλά, ρε φίλε.
3: Από τον παραγωγό φεύγει το προϊόν 1,80 με 2,40 ή 3 αλφα-πίβολες.
2: Τι θέλουν να πάρουν όλα τα λεφτά μέσα σε ένα μήνα,
3: μετά,
2: δύο που είναι.
3: Θέλω λίγο να εστιάσουμε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Βλατάκη. Ναι, όντως έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Συγγνώμη.
3: Έχει δίκιο ο άνθρωπος, αλλά να θυμόμαστε ένα πράγμα. Είναι Μάιος. Δεν έχει μπει το καλοκαίρι ακόμα.
2: Ναι.
3: Να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι και να λέμε λίγο πιο χαμηλά τους τόνους. Η Κρήτη όμως αυτή τη στιγμή, όπως έχει μέσω το TripAdvisor, το e-booking κλπ.
2: Μ' αρέσει βλέπω, το βιέξαμε, πες
3: το. Το TripAdvisor.
2: Έχει κόσμο, ρε φίλε, τώρα.
3: Έχει κόσμο. Έχει λεφτά κόσμο. Δεν έχουν.
2: Εντάξει, κόσμο έχει.
3: Και τι να το κάνω.
2: Εντάξει.
3: Μα τι να το κάνω.
2: Από 5-10 ευρώ να αφήσει ο καθένα.
3: 5-10.
2: Τουλάχιστον να βγάλει το μεροκάματο, ρε παιδί μου. Τώρα να μου πει 5. Ο λόγο του λέγει.
3: Εντάξει, Μάιο είναι
2: ακόμα. Για σκέψου όμω, Γιώργο, να κυκλοφορούσε στη Χερσόνησο, στα Μάγια, στι Σταλίδε, Άγιε Σαρά και να μην βλέπει άνθρωπο να κυκλοφοράει. Τι θα γινόταν. Θα τρελώσουν.
3: Κυκλοφορούν στα μαγαζιά μέσα. Δηλαδή, εγώ που ήμουν χθε Σταλίδα, γιατί είχα ένα. Τέλος πάντων, μία δουλειά. Αυτό που είδα, σταματούσα σιγά σιγά πήγαινα, με 20 χιλιόμετρα πήγαινα. Επίτηδες, αλλά και να ήθελα να πάω παραπάνω δεν γινόταν, γιατί σου εξήγησα τους λόγους.
2: Ναι, ναι.
3: Έβλεπα μέσα τα καταστήματα και τους ανθρώπους που προχωρούσαν. Τα καταστήματα μέσα άδεια, 1-2. Και αυτοί κοιτάζανε και φεύγανε. Λοιπόν, με φίλο που μίλησα μου λέει δεν, τίποτα.
2: Φίλες και φίλοι,
3: το ρεύμα, μου λέει.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος.

Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, να χαμογελάτε, γιατί όταν χαμογελάτε τους τρελαίνετε τους άλλους, έτσι, να χαμογελάτε. Καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: compañeros y compañeras, criticares todos, estiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
13: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
8: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψει, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Την είδες την καινούρια του γείτονα.
15: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
14: Και πώς σου φαίνεται?
15: Καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
15: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
14: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
15: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
8: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
15: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
8: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
15: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
8: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
16: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
17: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 9.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Τέλος.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
7: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
9: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Compañeros y compañeras.
0: Criticares todos. Esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να

0: Περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
0: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
16: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
4: Θέλω πίσω να το πω. Σε τι καταλόγια θέλω πιο πολλά να βγω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πώς να πιστευτώ. Κι αν περσώ να μου

θεμάσει μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλίτης μαχολογική και καρδιά που είναι μένει πολύ. Σε μένα βγάλω το χάρτη, δεν μου αφήνει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος.
0: Ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
7: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00221.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Compañeros y compañeras, criticar es todos.
1: Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
11: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
11: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.
15: Την πόρτα χτύπησες,
14: μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

Μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε

ο χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να τη δώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Από ό,τι μου είχες πει, ότι έχω ένα φύλακα άγγελο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado

0: momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
8: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
8: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
8: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: να σου πω στα σταυτή.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 90.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπημα.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.